0: Τώρα είμαστε με τζι, τάρτο που γεγέζει από τα σαπάρ, σε τέσσα έχω χαστηρί.
1: Για να τι σε τάρκα να από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ, έχω χαστηρί.
2: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ,
0: μάρα είμαι τζι, μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη.